σε μαρίρ, περούρο, σε μαρίράτε. Στάφο φωτουάνας. Στάφο φωτουάνας. Κι ήταν έτσι τούγκουνε, έντα τη σέβεν. Στάφο φωτουάνας.

Κύριε. Άγιε τρί. Κοίτα λίγα σε βιάτα ένα μπασίξ. Κοίτα λίγα σε βιάτα ένα μπασίξ.

Εγώ του Αγκριστίνα έτρι ήταν. Κιάμκα Αγκριστίνα. Αγρόπανε από Αγκριστίνα. Αμούνε από Ιαπκόκ Μάτιου. Άγκη Σαΐα είναι ο Κιάμκα Σαΐα. Ούνε πάντε εγώ, εγώ είσαι έμπερε. Άγκη ρε Αγί εγώ του αμάρταου, κυπιέγω. Εγώ του αμάρταου. Κύκα λίγο σύνια μου τάνα, ρε παι. Κυπιέγω γκουρούς. Ε, να πάρα ψέλι μου. Εν κάποιε που αβέρ. Τιάμκε, τιάμκε αμάρτα. Τιάμκε από τι ευκέ μου. Ήα μου να πόνε μου. Σάιτα μανάγεν κακτά 26 σύτσι κασίρελιο επί στούντιο.